ανασία. Μόνο και φαγιά σου την παιδιά αν πάει την ανασία. Να άνα και σου πόντε το φαγιά αν πάει την ανασία. Φαγιανό. Καλά τα να σας πω αρτάει κουτώνει ξένει να άνα φαγιανό. Αμάρτα να πω αρτάει να άνα κουτώνει ξένει να φαγιανό. Μάγκησε λόγω καράτα. Για, μάγκησε να είναι αραμάτα. Πόγω μου κάθε. Αράει. Μάγκησε τα πολύ τάκα. Βαϊρό μάγκησε. Εγώ αν καράτα. Αι, ούγα αν να κησίμα, ούλα αν να κησίμα, άμιν αν νόν κοίμα, είναι μεν καράτα. Άνα φαγιά, ράνα ακούμε, τι είναι καράνα που, πόπο, πόπο, πόπο, του βοργελά τα τέσο, κοτώ άνα. Πόπο, πόπο, πόπο, πόπο, πόπο, πόπο, πόπο, άμαρτα αν κοτώ τέσο, κοτώ άνα. Άνα είναι άνα φαγιά, ούγα ένα τίπαρα να κεκαί, ούρανα ένα πέντε παγγεν ούτωρο κεκαί. Nana ena diana kai nasa ta yin gaba dana nasa ta umma gishe na kula ta ki imba kula diana ki kai ta kula kulin don mun yin ta don shukwa bayya ka ta ki lokana